0: difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
3: και ο Χρήστος Καλέμης. Χαίρετε και από εμένα.
2: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, υπόσχεται τη μονιμοποίηση φοροαπαλλαγών και την πλήρη επαναφορά της αρνητικής μόχλευσης ακινήτων, δηλαδή το λεγόμενο negative gearing.
3: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται σε ακίνητο το οποίο σχετίζεται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από την Αδελαϊδα, παρικιακές ανακοινώσεις και τηλεοπτικές προτάσεις για τα κανάλια της SBS.
2: Στην τακτική μας ενότητα διαδρομές, στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού αναμεταδίδουμε αφιέρωμα στον αείμνηστο στρατό Διονυσίου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323, 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις επόμενες δύο ώρες. Να ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων το οποίο έχεις ετοιμάσει, Χρήστο. Κάποια άλλη είδηση που ξεχωρίζεις?
3: Αλέξανδρε, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να συνεχιστεί η διάθεση ταχυδρομικά χαπιού για τις αμβλώσεις, ενώ η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο σου. Να σε ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
3: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, έκρινε σε έντονο ύφος την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ. Θανατηφόρο δυστύχημα στο Queensland. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη της Boeing, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, και... Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία, παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, ενέτεινε την επίθεση του Εργατικού Κόμματος κατά της ομιλίας του Άγκους Τέιλορ, σε απάντηση στον προϋπολογισμό, κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προτείνει χρέος, ελλείμματα και διχασμό. Ο κ. Τέιλορ χρησιμοποίησε την ομιλία του χθες το βράδυ για να υποσχεθεί αλλαγές στο φόρο εισοδήματος, μείωση της καθαρής μετανάστευσης και μέτρα για να εμποδίσει μελλοντικούς μη πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στο NDIS. Το τελευταίο αυτό μέτρο έχει επικριθεί έντονα από τους υποστηρικτές των μεταναστών, οι οποίοι τονίζουν ότι οι νεαυθέντες μετανάστες αντιμετωπίζουν ήδη αυστηρές περιόδους αναμονής έως και 4 ετών, πριν μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις περισσότερες παροχές της Centrelink, και ότι η κίνηση αυτή θα ήταν επιζήμια για όσους βιώνουν δυσκολίες. Οι υποστηρικτές επέκριναν επίσης τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο κ. Τέιλορ στην ομιλία του, η οποία, όπως λένε, πυροδοτεί διχασμό και δαιμονοποιεί τους μετανάστες. Ο κύριος Chalmers δήλωσε τα ακόλουθα.
4: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
3: Περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγραμματός μας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ανατροπή λεωφορείου στην περιοχή Whitsunday στο Queensland. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Goomloo, νότια του Townsville, μετά την ανατροπή του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα. 19 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε αεροπορικό στο Townsville σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία του Queensland αναφέρει ότι μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου υπήρχαν και αλλοδαποί. Ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας, David Χρυσαφούλη, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την αναβάθμιση της οδής Εθνικής Οδού Μπρους, αναφέροντας ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη της Boeing. Ο κύριος Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping ανέλαβε αυτή την δέσμευση κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πεκίνο. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των αεροσκαφών ή το χρονοδιάγραμμα της παραγγελίας. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη μεγάλη αγορά εμπορικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής από την Κίνα σε σχεδόν μια δεκαετία. Παράλληλα, οι μετοχές της Boeing υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση, καθώς οι επενδυτές περίμεναν μια μεγαλύτερη συμφωνία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αντιμετωπίζει μια πολιτική κρίση που οξύνεται μετά την παρέτηση ενός από τους ανώτερους υπουργούς του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Υγείας, Wes Tindring, παραιτήθηκε αυξάνοντας την πίεση στην ηγεσία του κύριου Στάρμερ, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για την κυβέρνηση των εργατικών. Η Υπουργός Παιδείας, Bridget Phillipson, δηλώνει ότι το Εργατικό Κόμμα πρέπει να ξεπεράσει αυτή την αναταραχή.
5: But I think this is now a chance for us to pause, take a breath as a party and try and draw a line under all of this.
3: Περνάμε στην Ελλάδα. Το δράμα των δύο κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη είχε μια ακόμα τραγική κατάληξη, καθώς το δεύτερο 17χρονο κορίτσι τελικά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου ΚΑΤ, η 17χρονη μαθήτρια, που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου από την Τρίτη, τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή. Το νοσοκομείο ΚΑΤ στην ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στους οικείους του παιδιού. Παραμένουμε στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών του 2026 δίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις αντιψηφορία στα ΑΕΗ της χώρας. Στις φοιτητικές εκλογές υπήρξαν καταγγελίες και παρατυπίες στη διαδικασία και όπως κάθε χρόνο οι παρατάξεις εκδίδουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Από τη μία, η ΔΑΠ Νουδου Φουκού καταγγέλει την πάταξη της πανσπουδαστικής για τη διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Από την άλλη, η πανσπουδαστική καταγγέλει τη ΔΑΠ Νουδου Φουκού για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας. Αλλάζουμε θέμα. Οι Παλαιστίνοι σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα τίμησαν την 78η επέτειο της μαζικής εκδίωξης από τα εδάφη που αποτελούσαν το σημερινό Ισραήλ. Περίπου 700.000 Παλαιστίνοι εγκατέλειψαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους πριν και κατά τη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου του 1948, που ακολούθησε την ίδρυση του Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι αναφέρονται στον εκτοπισμό κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε την ίδρυση του Ισραήλ ως Νακμπά, που σημαίνει καταστροφή στα αραβικά. Πολλοί ηλικιωμένοι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τώρα, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απευθύνθηκε στο Ισραηλινό κοινό, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει τη συνεργασία με μετριοπαθείς περιφερειακούς συμμάχους, οι οποίοι κατανοούν το όφελος που αποκομίζουν από τη στήριξη του Ισραήλ. Ο ίδιος προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής για την ημέρα της Ιερουσαλήμ, που σηματοδοτεί την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά κατά τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του 1967 και συνέχεια την προσάρτησε. Μια κίνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περισσότερες χώρες. Οι περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ στην ανθρωπιστική βοήθεια πλήττουν σφοδρά τη Σομαλία, η οποία βρίσκεται και πάλι υπό την απειλή της ξηρασίας, χωρίς όμως τα κονδύλια βοήθειας που διέθετε στο παρελθόν. Τα κονδύλια βοήθειας του 2022 ήταν περίπου 5 φορές περισσότερα, φτάνοντας στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση των τιμών, λόγω του πολέμου με το Ιράν, έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις και ειδικοί σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υποσιτισμό περισσότερα από τις ξηρασίες του 2011 και του 2022, σύμφωνα με τη UNICEF. 200.000 πολίτες έχουν εκτοπιστεί φέτος και χιλιάδες ζώα έχουν πεθάνει. Η Φαντούμο Μοχάμεντ έφτασε πρόσφατα σε ένα καταβλισμό για εκτοπισμένους και αναφέρει ότι η περιοχή της απειλήθηκε επίσης από μαχητές της Al-Shabaab, που συνδέονται με την Al-Qaeda.
6: After a prolonged drought, we had hoped and prayed to Allah for rain, but it never came. The water sources we depended on for farming, including the river, dried up completely. Once the river was gone, we could no longer sustain our cattle. Rather than watching them die of thirst, we were forced to slaughter them.
3: Σε ένα άλλο θέμα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να συνεχιστεί η διάθεση ταχυδρομικά στο χάπι άμβλωσης μη θεπλιστώνει, ενώ η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται. Η απόφαση αναστέλει προσωρινά μια απόφαση δικαστηρίου που θα επανέφερε την επέτηση για προσωπική συνταγογράφηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η Λουιζιάννα έχει υποστηρίξει ότι η πρόσβαση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας υπονομεύει την απαγόρευση των αμβλώσεων στην πολιτεία. Η μη θεπλιστώνει χρησιμοποιείται στις περισσότερες αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως σε πολιτείες όπου η πρόσβαση στην άμβλωση είναι περιορισμένη. Η Αυστραλή εκπρόσωπος στη Eurovision, Delta Goodrum, δηλώνει ευγνώμων που κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό. Από τον δεύτερο ημιτελικό στον τελικό προκρίθηκαν επίσης σε 9 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία και η Δανία. Υπενθυμίζουμε ότι από τον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό και η Ελλάδα. Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή το πρωί στις 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας από τα κανάλια SBS και SBS On Demand, με την επανάληψη να ακολουθεί στις 7.30 μετά μεσημβρίας. Ο Matthew Whale εξελέγει πρωθυπουργός των Ίσων Σολομόντος μετά από μυστική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Whale είχε στο παρελθόν επικρίνει τη Συμφωνία Ασφάλειας της χώρας με την Κίνα, και αν οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα διατηρήσει τις σχέσεις τόσο με το Πεκίνο όσο και με την Καμπέρα. Νίκησε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Peter Sanel Avgovaka, με 26 ψήφους έναντι 22. Η ψηφοφορία ακολούθησε την πρόταση μορφής της περασμένης εβδομάδας κατά του πρώην Πρωθυπουργού Τζερεμία Μανέλε. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά διάρκεια βίων συγκρούσεων μεταξύ της αστυνομίας και ομάδων ανθρακορίχων στην πρωτεύουσα της Βολιβίας Λαπάζ. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Οι ανθρακορίχοι απαιτούν ευκολότερη πρόσβαση σε κρυκτικά και καύσιμα, καθώς η οικονομική κρίση και η κρίση καυσίμων στην Βολιβία επιδεινώνονται. Ορισμένοι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παρέτηση του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, μόλις 6 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Και περνάμε στις συναλλαγματικές οτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 61 λεπτά το ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ την προημιτελική σειρά των play-off του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Άρη. Στο ντέρμπι το κίτρινο μαυρών, η Ένωση επιβλήθηκε με 87-81 στην Σουνέλ Αρίνα και την Κυριακή θα επιδιώξει να φύγει με διπλό από τη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο αγώνα με την πρόκληση να κρίνεται στις δύο νίκες. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, πιθανές βροχοπτώσεις 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, πιθανές βροχοπτώσεις 14 με 22 βαθμούς. Αδελαίδα, βροχοπτώσεις 14 με 21. Πέρθ, αραιές νεφώσεις 8 με 20 βαθμούς. Χόμπαρτ, αραιές νεφώσεις 11 με 21 βαθμούς Κελσίου. Κάμπερα, νεφώσεις 7 με 19 βαθμούς. Μπρίσμπεν, βροχοπτώσεις 16 με 24. Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 24 με 33 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα, έθριος καιρός 16 με 25 βαθμούς Κελσίου και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 17 με 26 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που μελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η απάντηση του αρχηγού του συνασπισμού Άγκους Τέιλορ στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση την Τρίτη και η νέα πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ευθύς αμέσως. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από την Αδελαΐδα, παροικιακές ανακοινώσεις και τηλεοπτικές προτάσεις για τα κανάλια της SBS. Στην τακτική μας ενότητα διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, αναμεταδίδουμε αφιέρωμα στον σπουδαίο Στράτο Διονυσίου. Να σας υπενθυμίσουμε και τον αριθμό που μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο 0448-799-323. 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμα σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Να περάσουμε στο κύριο επικαιρό θέμα μας από την Αυστραλιανή επικαιρότητα. Την απάντηση του στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης έδωσε χθες βράδυ ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ. Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που καταθέτει ο Άγκους Τέιλορ ως αρχηγός των φιλελευθέρων. Βασικά σημεία του προϋπολογισμού της αντιπολίτευσης είναι η μείωση της μετανάστευσης, η απαγόρευση χορήγησης επιδομάτων σε μη Αυστραλούς υπηκόους και η προσαρμογή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στον πληθωρισμό. Περισσότερα ακούμε από την Ντίνα Γερολιμού.
1: Δύο μέρες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης στη Βουλή, ήταν σειρά της αντιπολίτευσης να δώσει το δικό της όραμα για το μέλλον της χώρας. Ο αρχηγός του συνασπισμού, Άγκους Τέιλορ, ανακοίνωσε χθες βράδυ στη Βουλή ότι οι προτεραιότητες του επικεντρώνονται στη στέγαση, τη μετανάστευση και την φορολογία, συνδέοντας άμεσα το μεταναστευτικό με το στεγαστικό. Ο κύριος Τέιλορ υποστήριξε ότι το όραμα του συνασπισμού για την Αυστραλία είναι μια δικαιότερη, πιο ελεύθερη και καλύτερη χώρα.
2: An Australia where life is affordable. An Australia where we have cheap and abundant energy. An Australia where industries thrive and businesses boom. An Australia where we innovate, make and build things of ambition and farm, mine and drill with determination.
1: Ένα βασικό σημείο του προϋπολογισμού που κατέθεσε ο κύριος Τέιλορ είναι η σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και στέγασης. Η μαζική μετανάστευση αλλάζει την Αυστραλία προς το χειρότερο, είπε ο κύριος Τέιλορ και συνέχισε λέγοντας ότι ο αριθμός των νεοφερμένων μεταναστών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των νεόδμητων κατοικιών. Ως συνέπεια, υποστήριξε, το μεγάλο Αυστραλιανό όνειρο της ιδιοκατοίκησης εξαφανίζεται για τους νέους και πιο μεγάλους Αυστραλούς.
2: First, mass migration is changing Australia for the worse. The number of people coming in far exceeds the number of houses built. Consequently, the great Australian dream of home ownership is vanishing for old and new Australians alike.
1: Ο ίδιος είπε ακόμη ότι σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, ο Υπουργός Στέγασης θα είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύσει μια ετήσια έκθεση, η οποία θα αναφέρει πόσα σπίτια χτίστηκαν το περασμένο έτος. Ο αριθμός αυτός θα αποτελεί το όριο για την εισδοχή νέων μεταναστών στη χώρα.
2: Tonight, I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy that puts Australians first. A coalition will cap immigration numbers based on the number of homes constructed each year. Never again will a government be able to bring in more people than our housing can support.
1: Ο κύριος Τέιλορ υποσχέθηκε ακόμη να ανατρέψει τις τροποποιήσεις στην φορολογία ζημίας επενδύσεων, negative gearing, και στην φορολογία κεφαλαιακών κερδών, capital gains tax, που ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη ο Υπουργός Οικονομίας, Jim Chalmers. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει μια σειρά μέτρων των εργατικών για τη στέγαση, όπως το bonus νέας κατοικίας, New Homes Bonus, την βοήθεια για αγορά, Help to Buy και άλλα. Τα μέτρα των εργατικών θα αντικατασταθούν από ένα νέο ταμείο υποδομών στέγασης ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: We will invest $5 billion in supporting infrastructure like roads, water, power and sewerage. With this support, we will unlock 400,000 new homes for Australians. As I said, we will cut red tape, which will take up to $70,000 off the cost of a new home.
1: Ο προϋπολογισμός που παρουσίασε χθες ο κύριος Τέιλα περιλαμβάνει και αλλαγές για τους δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων. Σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, όσοι δεν έχουν την Αυστραλιανή υπηκότητα, ανάμεσά τους και οι μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας, δεν θα δικαιούνται 17 παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Ανάμεσα σε αυτές, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα νεολαίας και το επίδομα οικογενειών, Family Tax Benefit.
2: Tonight, I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit for Australian citizens only and save taxpayers billions. My message is this. If you commit to Australia, Australia will commit to you.
1: Οι αλλαγές στον τομέα της μετανάστευσης που πρότεινε ο κύριος Τέιλα περιλαμβάνουν επίσης την επιβολή δέσμευσης στους κατόχους βίζας να συμμορφώνονται με την δήλωση για τις Αυστραλιανές αξίες, με ακύρωση της βίζας για όσους κριθούν ότι δεν τηρούν την υποχρέωση αυτή. Υποσχέθηκε επίσης να θεσπίσει έναν κατάλογο χωρών ασφαλής για μεταναστευτικούς λόγους. Σκοπός της θέσπισης ενός τέτοιου καταλόγου είναι η απόρριψη των αιτήσεων για μετανάστευση από άτομα που προέρχονται από μια άλλη χώρα, η οποία δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο.
2: We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims by restoring temporary protection visas and establishing a list of safe countries deemed free from persecution. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay. Those who criticise the law being enforced must explain why their sympathies lie with illegal overstayers instead of with migrants and Australians who abide by the law.
1: Εκτός από την κατάργηση των αλλαγών στην φορολογία επενδύσεων που ανακοίνωσε ο κύριος Chalmers, ο κύριος Τέιλα ανακοίνωσε επίσης και την μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού. Δηλαδή, αν ο πληθωρισμός είναι 5%, για παράδειγμα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος μειώνεται κατά 5%. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τέιλα, κυρίως για την μετανάστευση, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το κόμμα των Πρασίνων και την κυβέρνηση. Ενώ το κόμμα Ένα Έθνος υποστήριξε ότι οι φιλελεύθεροι αντιγράφουν τις δικές του πολιτικές.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου που μας μίλησε για τα βασικά σημεία του προϋπολογισμού που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει και σχετίζεται με αυτή την ομιλία του κυρίου Τέιλορ. Η Αυστραλία οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω στην εργασία μεταναστών που συχνά έφταναν εδώ, σαν και μένα, πολλοί νέοι, χωρίς να κοστίσουν ένα σεντ και κατευθείαν στην παραγωγή. Γι' αυτό θεωρούμε πως μια πολιτική που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους μόνο με βάση το διαβατήριο ή το στάτους υπηκοότητας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή τους, κινδυνεύει να φανεί απάνθρωπη. Σκεφτείτε για λίγο, πατριώτες, πόσες χιλιάδες συμπατριώτες μας άργησαν να πάρουν την Αυστραλέζικη υπηκότητα και ενώ δούλευαν σαν σκλάβοι και πλήρωναν φόρους να τους αρνούνται να έχουν πρόσβαση σε επιδόματα και υπηρεσίες. Μια χώρα που θέλει να ανήκει στις προηγμένες χώρες δεν κρίνεται μόνο από την οικονομία της, αλλά και με το πώς αντιμετωπίζει ανθρώπους που επί χρόνια συμμετέχουν ουσιαστικά στη ζωή της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Κώστας Σίδνεϊ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Κώστα για το μήνυμά σας. Στρέφουμε τώρα το βλέμμα μας στην ελλαδική επικαιρότητα. Η υπόθεση της μίσθωσης ακινήτου που συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέβηκαν κατακόρυφα με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες με φόντο δημοσίευμα για τη μίσθωση κτηρίου στο Ηράκλειο από την υπηρεσία του κτηματολογίου. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου.
3: Σε μείζον πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσεται υπόθεση ακινήτου που συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη μετά τις δημόσιες καταγγελίες του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τις φοδρές αντιδράσεις της Χαριλάτρη Κούμπη. Η αφορμή δόθηκε από δημοσίευμα που αφορά τη μίσθωση κτηρίου στο Ηράκλειο για τις ανάγκες του κτηματολόγιου, με την κυβέρνηση να θέτει θέμα ηθικής τάξης και το ΠΑΣΟΚ να απαντά ότι πρόκειται για απολύτως νόμιμη και διαφανή διαδικασία, καταγγέλλοντας οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής σπήλωσης. Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας mononews.gr αναφέρεται σε απόφαση μετά από διαγωνισμό του 2009 για μίσθωση κτηρίου προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες του κτηματολογίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, το ακίνητο είχε αρχικά μισθωθεί από το δημόσιο το 2004, ενώ το 2010 επιλέχθηκε εκ νέου μέσω διαγωνισμού για τη στέγαση των εν λόγω υπηρεσιών. Το κτίριο ανήκε τότε στους γονείς του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια μέρος του πέρασε στην ιδιοκτησία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσω γονικής παροχής. Ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε την ενοικίαση ακινήτου ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο λίγο πριν την ένταξη της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. Μέσα από αλλεπάλληλες αναρτήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις επέμεινε ότι μπορεί να μην πρόκειται ζήτημα νομιμότητας, ωστόσο γύρονται σοβαρά πολιτικά και ηθικά ερωτήματα. Όπως υποστήριξε το ελληνικό δημόσιο, έχει καταβάλει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε νίκη για το συγκεκριμένο ακίνητο, ενώ άφησε χρημές και για τραπεζικούς λογαριασμούς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Υγείας διαρωτήθηκε εάν ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.
4: Αφού το ανακαινήσανε για το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό.
3: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για λάσπη, συκοφαντία και πολιτική αλητεία. Η Χαριλάτρη Κούμπη υποστηρίζει ότι όλες οι συμβάσεις προέκυψαν μέσα από ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες με πολλές προσφορές, ενώ τονίζει ότι ουδέποτε ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε χρήματα από το δημόσιο για ανακαίνιση του κτηρίου. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ακόμη ότι οι συμβάσεις όχι μόνο ξεκίνησαν πριν ο Ανδρουλάκης αποκτήσει μερίδιο στο ακίνητο, αλλά ανανεώθηκαν και επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που, όπως αναφέρει, καταρρύπτει τους υπαινιγμούς περί προνομιακής μεταχείρισης. Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει ζήτημα παρανομίας, αλλά πολιτικής και ηθικής συνέπειας.
5: Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας.
3: Ακόμη άφησε χμές προς το ΠΑΣΟ για την απειλή προσφυγή στη δικαιοσύνη, ιερωτώμενος αν η πολιτική κριτική μπορεί να αντιμετωπίζεται με μηνύσεις. Σε ανάλογο ύφος ήταν σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας.
6: Όταν ασχολείσαι με την πολιτική, καλό θα είναι ό,τι έχεις ανοιχτό, ό,τι τραχανάκι, να τον έχεις μαζεμένο, ακριβώς για να μην μπαίνεις στη διαδικασία να απαντάς.
3: Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε ακόμη περισσότερο μέσα στη Βουλή, όπου κυβερνητικά στελέχη επιτέθηκαν προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ από την αντιπολίτευση έγινε λόγος για δολοφονία χαρακτήρα και προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από άλλα ζητήματα που πιέζουν την κυβέρνηση. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία, λέγοντας ότι εμφανίζεται ως υπερασπιστής της διαφάνειας, ενώ παράλληλα διατηρεί οικονομικές σχέσεις με το δημόσιο.
7: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
3: Σε αυστηρό τόνο, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, απευθύνθηκε και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργού σε μια κυβέρνηση. Είμαστε σοβαροί. Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
3: Απάντοντας στην κριτική που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για λασπολογία.
9: Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για διάβγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού.
10: Η υπόθεση φαίνεται πως θα έχει συνέχεια τόσο στο πολιτικό όσο και στο νομικό επίπεδο, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τη σύγκρουση χωρίς διάθεση αποκλιμάκωσης.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελοριού σε μία αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η ώρα είναι όμως 4:30. Επομένως, δίνουμε και πάλι τον λόγο στον Χρήστο Κάλεμ. Για τίτλους ειδήσεων, Χρήστο, σε ακόμα.
11: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, έκρινε σε έντονο ύφος την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Angus Taylor. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη της Boeing, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας και οι περικοπές κυβέρνησης Trump στην ανθρωπιστική βοήθεια πλήττουν σφοδρά τη Σομαλία. Αλέξανδρε.
0: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους. Θα σας ακούσουμε με το σύντομο δελτίο στις 5. Πάμε σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού. Επανερχόμαστε με τηλεοπτικές προτάσεις και βέβαια με τη σύνδεσή μας με την Αδελαϊδα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
14: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Starting a new life in Australia isn't easy.
16: A lot of companies have rejected me.
17: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
15: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
18: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. 33 λεπτά μετά τις 4, 27 λεπτά πριν από τις 5, για να βάλουμε στην παρέα του προγράμματος μία ακόμη συνάδελφο, την Αναστασία Ράλλη, η οποία θα μας δώσει τις προτάσεις της για το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε από τα κανάλια της τηλεόρασης SBS.
19: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε, σας προτείνουμε την ταινία Groundhog Day. Η ταινία ακολουθεί έναν γκρινιάρη τηλεοπτικό μετεωρολόγο, ο οποίος ταξιδεύει σε μια μικρή πόλη για να καλύψει τη γιορτή της ημέρας της Μαρμότας. Όταν ξυπνά το επόμενο πρωί, ανακαλύπτει ότι ζει ξανά και ξανά την ίδια μέρα, χωρίς κανείς άλλος να το καταλαβαίνει. Στην αρχή, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, όμως σύντομα αρχίζει να νιώθει παγιδευμένος. Καθώς ο χρόνος επαναλαμβάνεται ασταμάτητα, ο ήρωας αναγκάζεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, τους ανθρώπους και τον ίδιο του τον εαυτό. Περισσότερα στο κανάλι World.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει η συνεργάτηδά μας στην πόλη της Αδελαΐδας, Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, Αλέξανδρε, σε σένα και όσες και όσους μας ακούνε.
3: Λοιπόν, Πέγγι, να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας και Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, καθώς έχει προγραμματιστεί μια νέα ενημερωτική συνάντηση.
4: Ναι, Αλέξανδρε, νέα συνάντηση των μελών της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας για τις σχέσεις της κοινότητας με την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στο Olympic Hall με ώρα έναρξης στις 2.30 το μεσημέρι. Αντικείμενο της διαδικασίας θα είναι η παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της κοινότητας και της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, το οποίο συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τα μέλη, στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κοινό έδαφος έπειτα από δεκαετίες διαχωρισμού, με το Διοικητικό Συμβούλιο να τονίζει ότι μια επικοδομητική πορεία θεωρείται προς όφελος τόσο των δύο οργανισμών όσο και της ευρύτερης παροικίας. Επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Παναγιώτη Πύρο, ο οποίος διευκρίνησε ότι η συγκέντρωση της 31ης Μαΐου έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών. Όπως ανέφερε, το προτινόμενο μνημόνιο παραμένει σε μορφή προσχεδίου και δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση στη συνάντηση αυτή, ενώ πρόσθεσε πως για οποιοδήποτε ενδεχόμενες εξελίξεις η κοινότητα θα προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση προς τα μέλη της. Υπενθυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2024, επί προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόεδρο τον Παναγιώτη Καρδιακό, η κοινότητα είχε πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση και ψηφοφορία για το ενδεχόμενο υπαγωγής της στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Η πρόταση είχε λάβει περίπου 61% στήριξη, χωρίς όμως να εγκριθεί, καθώς απαιτούνταν πλειοψηφία 75% σύμφωνα με το καταστατικό της κοινότητας.
3: Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης.
4: Ναι, Αλέξανδρε, με επίσημη τελετή μνήμης και κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε στην Αδελαΐδα η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης προς τιμή των Αυστραλών και των Ελλήνων που πολέμησαν στο νησί το 1941. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πολεμικό Μνημείο της Νότιας Αυστραλίας στην κεντρική λεωφόρο North Terrace. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Σύλλογος Κρητών Νότιας Αυστραλίας σε συνεργασία με την Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Στην τελετή παρέστη η στρατιωτική αντιπροσωπεία από την Ελλάδα με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μπούζο, επιτελάρχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο αντιστράτηγος Μπούζο συμμετείχε στην κατάθεση στεφάνων στο μνημείο εκπροσωπώντας τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Αυστραλία. Στεφάνια κατέθεσαν επίσης εκπρόσωποι της Αυστραλιανής Αμυντικής Δύναμης, ο επίσκοπος Αδελαΐδας κύριος Σιλουανός και η πρόξενος της Ελλάδας στην Αδελαΐδα διδάκτορ Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Ακολούθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Εμμανουήλ Μουντάκης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Νότιας Αυστραλίας Παντελής Φρυδάκης, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής ομογένειας. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης πρόκειται να συνεχιστούν στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επίσημη επιμνημόσυνη δέηση και δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Μπόιντεν.

0: την Κυριακή 17 Μαΐου, καθώς και επαιτειακό δείπνο χορό στην αίθουσα του Συλλόγου Κριτών στο Άλμπερτον το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πες μας για δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την προσεχή Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι, Αλέξανδρε, το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας παρουσιάζει τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, ένα ιστορικό δράμα αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Κυριακή, στις 4 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Palace Nova Cinemas στο Prospect. Η ταινία έχει διάρκεια 2 ώρες και 20 λεπτά και θα προβληθεί στα ελληνικά και αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους. Επίσης την Κυριακή η ομάδα Νεολαία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κριτών Νότιας Αυστραλίας διοργανώνει εκδήλωση κριτικής γαστρονομίας με επίδειξη μαγειρικής από τις Κάθη Φρυδάκη και Αφροδίτη Μανατάκη. Το κοινό θα γνωρίσει την Παρασκευή ντάκου και γαμοπύλαφου μέσα από μια αυθεντική κριτική εμπειρία γεύσης και παράδοσης. Θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στο χώρο των Κριτών 220 Portrait Alberton.
1: Μάλιστα, και να ολοκληρώσουμε όπως συνηθίζουμε με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
0: Ναι, Αλέξανδρε, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το τραπέζι Salisbury στην περιοχή Salisbury Downs και την 5η 21 Μαΐου στις 9.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι το τραπέζι Mitcham στο κοινοτικό κέντρο του Lower Mitcham. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
1: Και μετά να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκρισή σου, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ήταν φίλες και φίλοι η ανταποκριτριά μας στην Αδελαΐδα, Πέγκη Βουλγαράκη, η ανταπόκρισή της εντός ολίγου θα βρίσκεται στον ιστότοπό μας και βέβαια στη σελίδα μας στο Facebook. Ραδιοφωνία SPS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Για να διαβάσουμε για ένα μήνυμα που μας έχει έρθει. Γεια σας SPS, εάν κόψεις το κοινωνικό πρόγραμμα θα δύσκολα, σίγουρα θα βγάλεις δούλους στους επιτίδιους εργοδότες. Βασίλης Κλέτων. Ευχαριστούμε κύριε Βασίλη και εσάς για το μήνυμά σας. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Αγάπες χαμένες. Βασίλης Κορακάκης, Βαγγέλης Κορακάκης.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα αδέρφια Κορακάκη, ο Βασίλης Κορακάκης και ο Βαγγέλης Κορακάκης, αγάπες χαμένες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα αυτής της πρώτης ώρας και επανερχόμαστε με την ανάγνωση των ομογενειακών ανακοινώσεων. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Ξεκινάμε λοιπόν την ανάγνωση των παροικιακών ανακοινώσεων με την πόλη του Σίδνεϊ μέχρι και τις 28 Μαΐου σε αίθουσα της Πολιτιακής Βουλής της Νέας Νότιας Ουαλίας επί της Macquarie Street στο κέντρο του Σίδνεϊ εκτίθενται έργα της Ελληνοαυστραλής ζωγράφου Κικής Κωνσταντινοπούλου τα οποία είναι εμπνευσμένα από την έξοδο του Μεσολογγίου και παρουσιάζονται φέτος με την ευκαιρία των 200 ετών από εκείνη την σημαντική στιγμή στη νεότερη ελληνική ιστορία. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Οδή στην Ελευθερία», διοργανώνεται από την Αρχαία Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Η έκθεση είναι ανοιχτή τις καθημερινές από τις 9.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει αθηναϊκή βραδιά με έμφαση στο ρεμπέτικο τραγούδι της παλιάς Αθήνας. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη 206-210 Λακέμπα Street στην Λακέμπα. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0412-143-123 0412-143-123. Ο Πανθρακικός Σύλλογος Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Δημόκριτος, με την ευκαιρία της επετείου της απελευθερώσεως της Θράκης, διοργανώνει δοξολογία και αρτοκλασία την Κυριακή 17 Μαΐου στο Ναό του Αγίου Νικολάου 203 Livingston Road, Marrickville, στις 9 το πρωί. Θα ακολουθήσει την ίδια μέρα γεύμα στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα της ελληνικής κοινότητας 206-210 Λακέμπα Street στη Λακέμπα. Η τιμή εισιτηρίου για ενήλικες είναι $55 και για παιδιά κάτω των 12 ετών $20. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στον αριθμό 0439-906-7. 440-39-906-744. Τα ποντιακά σωματεία Διογέννη στο Γούλογκον και Ποντοξενιτέας και Παναγία Σουμελά στο Σίδνεϊ διοργανώνουν τις ακόλουθες εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης του Πόντου. Τρίτη 19 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, επιμνημόσυνη δέηση στο ναό της Αγίας Εκατερίνης 180 Coward Street στο Μάσκοτ. Εκεί θα παρουσιαστεί έκθεση με τίτλο «Δάκρυα του Πόντου της Ευαγγελίας Πλακιά». Κυριακή 24 Μαΐου, Θεία Λειτουργία και Κατάθεση Στεφάνων στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 242 Cleveland Street στο Redfern. Ακολούθως στις 11.30 το πρωί στην παρακείμενη αίθουσα της Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέου θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Θεμιστοκλή Κρητικάκου. Η Υπηρεσία Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια στον κύβερνο χώρο με στόχο την ενημέρωση και την προστασία στο διαδίκτυο. Θα δοθεί ενημέρωση για τα εξής θέματα: απόρριτο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πώς να αναγνωρίζετε επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος, το λεγόμενο phishing, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για διαδικτυακές απάτες και θα μιλήσει ο ειδικός σε αυτά τα θέματα Σαράντης Ντασάκης. Τα σεμινάρια έχουν ως εξής: Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, Καζούλα Community Center 39 Ingham Drive, Καζούλα. Πέμπτη 28 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, Ashfield Council 260 Liverpool Road στο Ashfield. Πέμπτη 18 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, Marrickville Library 313 Marrickville Road στο Marrickville. Φυσικά η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή για λόγους οργάνωσης και παροχής γεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πρόνοιας στον αριθμό 97 40 60 22. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 97 40 60 22.

Και να διαβάσουμε και μία ανακοίνωση από την Μελβούρνη. Θα έχουμε ανάγνωση ανακοινώσεων ομογενειακών και στη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Μελβούρνη τώρα. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι την Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το βράδυ, στο πλαίσιο των σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρει η κοινότητα, θα δοθεί ομιλία από τον νομικό Κωνσταντίνο Καλιμιό με θέμα «Ο Πόντος και ο Βενιζέλος, η πολιτική της εγκατάληψης». Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Ποντιακή Εστία Μελβούρνης και θα λάβει χώρα στο ελληνικό κέντρο, στο κέντρο της πόλης δηλαδή, 168 Lonsdale Street, Μελβούρνη. Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των ομογενειακών ανακοινώσεων για αυτή την πρώτη ώρα. Όπως είπαμε, θα διαβάσουμε περισσότερες ανακοινώσεις από την πόλη της Μελβούρνης στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι με την φωνή του Γιάννη Πάριου, «Θαλασσάκι μου».

Μάλιστα, θαλασσάκι μου, Γιάννης Πάριος. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και θα αποχαιρετήσουμε εκείνους τους ακροατές που μας ακούνε στο εθνικό δίκτυο της ραδιοφωνίας από αναλογικά ραδιόφωνα. Για όσους μας ακούτε από ψηφιακές συσκευές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για άλλη μία ώρα και βεβαίως τα αναλογικά ραδιόφωνα συνεχίζουν να ισχύουν για τις πόλεις Σίδνεϊ, Μελβούνη, Καμπέρα και Κέρνς. Στη δεύτερη ώρα στην τακτική μας ενότητα διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδίου αναμεταδίδουμε αφιέρωμα στον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων ο Χρήστος Καλέμης. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, ενέτεινε την επίθεση του Εργατικού Κόμματος κατά της ομιλίας του Angus Taylor σε απάντηση στον προϋπολογισμό, κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προτείνει χρέος, ελλείμματα και διχασμό. Ο κύριος Taylor χρησιμοποίησε την ομιλία του χθες το βράδυ για να υποσχεθεί αλλαγές στο φόρο εισοδήματος, μείωση της καθαρής μετανάστευσης και μέτρα για να εμποδίσει μελλοντικούς μη πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στο NDIS. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ανατροπή λεωφορείου στην περιοχή Whitsunday στο Queensland. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Goomloo, νότια του Townsville, μετά την ανατροπή του λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα. 19 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε αεροπορικός στο Townsville σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός Πολιτείας, David Χρυσαφούλη, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Bruce, αναφέροντας ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer αντιμετωπίζει μια πολιτική κρίση που οξύνεται μετά την παρέτηση ενός από τους ανώτερους υπουργούς του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Υγείας Wes Steening παραιτήθηκε, αυξάνοντας την πίεση στην ηγεσία του κύριου Starmer μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για την κυβέρνηση των εργατικών. Υπουργός Παιδείας Bridget Phillipson δηλώνει ότι το εργατικό κόμμα πρέπει να ξεπεράσει αυτή την αναταραχή. Οι 6 επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από την θανατηφόρα επιδημία του Honda Virus έφτασαν στο Perth. Η ομάδα περιλαμβάνει 5 Αυστραλούς και ένα πολίτη της Νέας Ζηλανδίας. Ο Υπουργός Υγείας Mark Butler δήλωσε ότι και οι 6 έχουν βγει αρνητικοί στις εξετάσεις και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Pearce πριν μεταφερθούν σε καταστάσεις καραντίνας του Pulsbrook. Θα παραμένουν εκεί για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Η Αυστραλή εκπρόσωπος στην Eurovision, Deborah Goodrum, δηλώνει ευγνώμων που κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό. Από το δεύτερο ημιτελικό στον τελικό προκρίθηκαν επίσης 9 άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Υπενθυμίζουμε ότι από τον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό η Ελλάδα. Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή το πρωί στις 5 η ώρα. Ανατολικής Αυστραλίας από τα κανάλια SBS και SBS On Demand. Με την επανάληψη να ακολουθεί στις 7.30 μετά μεσημβρίας. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας στο δυναμεί με 61 λεπτά του ευρώ και 70 σέντς του Αμερικανικού δολαρίου. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
1: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Λέω για Οταλία. Τρεμπέχαλα με.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: χε. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
12: sbs.com.au/audio.
0: Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, πιθανές βροχοπτώσεις 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, πιθανές βροχοπτώσεις 14 με 22 βαθμούς. Αδελαΐδα, βροχοπτώσεις 14 με 21. Πέρθ, αραιές νεφώσεις 8 με 20 βαθμούς. Χόμπαρτ, αραιές νεφώσεις 11 με 21. Καμπέρα, νεφώσεις 7 με 19. Brisbane, βροχοπτώσεις 16 με 24. Darwin, ηλιοφάνεια 24 με 33 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα έθριος καιρός 16 με 25 βαθμούς και στη Λευκωσία ηλιοφάνεια 17 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 52 λεπτά. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα στην τακτική μας ενότητα διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού αναμεταδίδουμε αφιέρωμα στον αείμνηστο στράτο Διονυσίου. Επίσης θα συνεχίσουμε και με την ανάγνωση των ομογενειακών μας ανακοινώσεων. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ανακοινώσεις από την πόλη της Μελβούρνης. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία The Life of Byron, η ζωή του Βίρονα, παρουσιάζεται ξανά στη Μελβούρνη από τις 22 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street, στο κέντρο της πόλης. Το έργο σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπουλος και πρωταγωνιστούν Γιώργος Καπινιάρης και Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της κοινότητας 9662-2722, 9662-2722 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ Μελβούρνης προσκαλεί το κοινό να παρευρεθεί σε διάλεξη ώστε να καταδειχτούν η εκτίμηση και η υποστήριξη προς τους Αυστραλούς αρχαιολόγους που έχουν αφιερώσει πάνω από 30 χρόνια πραγματοποιώντας ανασκαφές στην Κύπρο. Το Σάββατο 23 Μαΐου το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης θα φιλοξενήσει τον διδάκτορα Craig Barker για ομιλία σχετικά με το αρχαίο θέατρο της Πάφου. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο αρχαιολογικό πρόγραμμα πάνω από 30 χρόνια που διευθύνεται από το Πανεπιστήμιο του Σιδνή. Η διάλεξη αποτελεί μέρος της Εθνικής Εβδομάδας Αρχαιολογίας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα 6.30 έως 8 μετά μεσημβρία στο Forum Theater, κτίριο Arts West, Πανεπιστημίου Πολύ Parkville. Η προσέλευση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή μέσω συνδέσμου που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης στο τμήμα Αρχαιολογίας. Και η Ομοσπονδία Ιωνίων Νήσων Μελβούρνης διοργανώνει την ετήσια επτανησιακή χώρο Εσπερίδα για να γιορτάσει 162 χρόνια από την Ένωση των Ιωνίων Νήσων με την Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Norman B. Manor, στη διεύθυνση 22 Norman B. Δεν είναι το Normandy, είναι το Norman B, λοιπόν, Avenue, στο προάστιο Thornbury. Ζωντανή μουσική, θα παίξει το συγκρότημα δημοτικά. Η τιμή εισιτηρίου είναι στα $120 και στα $60 για παιδιά από 12 ετών και κάτω. Συμπεριλαμβάνονται μεσογειακά πιάτα και μεζέδες, αναψυκτικά, μπύρα, κρασί. Και παρακαλείστε για την κράτηση των θέσεων να τηλεφωνείτε στο 0416-446-984, επαναλαμβάνω, 0416-446-984. Και για να διαβάσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα. Καλησπέρα SBS, κύριε λογοθέτη, αν είναι δυνατόν, το negative gearing τι ακριβώς λέει? Κακοϋπολογισμένη δουλειά, δουλεύει αρνητικά στα κτίσματα, δουλειά χωρίς καλά αποτελέσματα, αρνητικά γρανάζια, Μπαρμπακώστας Μελβούρνη. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μπαρμπακώστα, σας ευχαριστούμε και εσάς για το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ακούσουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής, ώστε απερίσπαστοι να απολαύσουμε την αναμετάδοση του αφιερώματος στον σπουδαίο Στράτο Διονυσίου. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Στις σημερινές διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού μεταδίδουμε, φίλες και φίλοι, αφιέρωμά μας στον Στράτο Διονυσίου, έναν από τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές του λαϊκού μας τραγουδιού. Και όπως θα έλεγε και ο Απόστολος Καλδάρας, ο Στράτος ήταν και παραμένει ένα από τα σημεία που φωτίζουν πάρα πολύ έντονα το φάσμα που περικλείει τους Έλληνες τραγουδιστές. Η Δε Χαρούλα Αλεξίου, που του έκανε δεύτερη φωνή σε κάποια νυχτερινά κέντρα εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 με αρχές 70, έχει πει: «Ό,τι και να πω για τον Στράτο είναι λίγο, τον αγαπώ, μα πιο πολύ τον θαυμάζω». Τα περισσότερα τραγούδια που ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου είχαν να κάνουν με την αγάπη, τον έρωτα, τις πιο πολλές φορές τον ανεπιτυχή, τον ανολοκλήρωτο, αν όχι και προδομένο έρωτα, καθώς επίσης και με τη φιλία. Έχει πει όμως και τραγούδια για τη φτωχολογιά, τη μετανάστευση και γενικότερα την κοινωνική αδικία. Τα πλείστα των τραγουδιών του είναι αμιγώς λαϊκά, αλλά συνεργάστηκε και με συνθέτες που κατατάσσονται στο έντεχνο τραγούδι. Και βέβαια, όταν επιχειρείς αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, ο ευχάριστος πονοκέφαλος είναι ποια τραγούδια να διαλέξεις. Νομίζουμε πως μπορούμε να κάνουμε την αρχή με μια μεγάλη επιτυχία του από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Είναι η Αφιλότιμη, σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Τάσου Οικονόμου.

0: Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου στην Αφιλότιμη σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Τάσου Οικονόμου. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν γεννημένος στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Νιγρίτα Σερών. Η οικογένειά του ήταν προσφυγική από τη Μικρά Ασία. Σε ηλικία 10-11 ετών περίπου μετέβη οικογενειακός στην Θεσσαλονίκη και στα εφηβικά του χρόνια μάλιστα ορφάνεψε από πατέρα, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ελληνική δημόσια τηλεόραση το 1982.
1: Πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός, από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε εκεί, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά από πιτσιρίκους. Έκανα ό,τι είδος δουλειά δηλαδή μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Ξεκίνησα με το καλαθάκι. Ξέρω εγώ, πουλάγα διάφορα πράγματα, ας πούμε. Καραμέλες, μπισκότα, ξέρεις, τα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μεγαλώνοντας, έκανα ό,τι φανταστείς, ας πούμε, για να βγάλω το μεροκάματο.
0: Περισσότερη διήγηση από τον ίδιο τον Στράτο Διονυσίου για τη ζωή του σε λίγο. Πάμε τώρα να τον απολαύσουμε σε μια άλλη μεγάλη του επιτυχία.

0: Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Αγάπη μου επικίνδυνη» σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Ο Στράτος Διονυσίου είχε το τραγούδι από μικρός στις φλέβες του, καθώς οι γονείς του μπορεί να τραγουδούσαν ερασιτεχνικά, αλλά ήταν καλήφωνοι. Ο συνθέτης Γιώργος Χατζινάσιος, που ήταν ομοπάτριος του τραγουδιστή, από την Ιγρήτα Σερών και εκείνος, είχε πει ότι ο Στράτος συνδύαζε το βυζαντινό τραγούδι με το μακεδονίτικο πάρα πολύ σοφά. Ας ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον Στράτο Διονυσίου.
1: Βέβαια, είχα τη μανία να γίνω τραγουδιστής, γιατί είχα τη φλέβα αυτή, ας πούμε, από τους γονείς μου, διότι τραγούδαγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, βέβαια, ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά, αλλά τραγούδησαν πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, και ακούγοντας τους γονείς μου, εγώ πήρα βέβαια από τη φλέβα αυτή.
0: Αυτή την έφεση του Διονυσίου στο τραγούδι είχε πιστοποιήσει και η μητέρα του, η Στάσα Διονυσίου, λέγοντας πως ο γιος της, όταν εργαζόταν σε γραφείο της Θεσσαλονίκης, έπιανε τη σκούπα σαν να ήταν μπουζούκι.
2: Έπαιρνε τα μεσημέρια συνήθως που καθόντουσαν και τρώγανε, έπαιρνε τη σκούπα αυτός και την έκανε μπουζούκι. Και διασκεδάζανε και πέρα πολλά άτομα στο γραφείο, διασκεδάζανε. Και ερχόταν το βράδυ, μας έλεγε: σήμερα είπαμε εκείνο, σήμερα είπαμε τ' άλλο, τους έκανα και διασκεδάσανε.
0: Η Στάσα Διονυσίου, μητέρα του Στράτου. Από τις πρώτες συμμετοχές του Στράτου Διονυσίου σε μεγάλους δίσκους ήταν αυτή στον δίσκο με τίτλο «Η πόρτα ανοίγει», που κυκλοφόρησε το 1967. Ήταν τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Περιείχε ο δίσκος παλιές και νέες συνθέσεις του Απόστολου Καλδάρα. Είχαν πει τα τραγούδια του σε αυτόν τον δίσκο ο Μπιθικότσης, η Μοσχολιού, ο Γαβαλάς με τη Ρία Κούρτη, η Γιώτα Λίδια, η Χαρούλα Λαμπράκη, και ένα το είπε ο Στράτος Διονυσίου. Ήταν ένα τραγούδι που στην δισκογραφία πρέπει να το γραμμοφώνησε πρώτος ο πρόδρομος Τσαουσάκης το 1953. Ο τίτλος του: «Μια στεναχώρια που έχω απόψε». Προσέξτε όμως, στην ερμηνεία τη δική του, ο Στράτος Διονυσίου το λέει «μια στενοχώρια που έχω απόψε», όχι «στεναχώρια».

0: Ακούσαμε εδώ τον Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Μια στενοχώρια που έχω απόψε» σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Κώστα Βίρβου. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, περίπου 20, και αφού είχε νυμφευθεί και είχε αποκτήσει μάλιστα και τον πρώτο του γιο, το πρώτο του παιδί, τον Άγγελο, ο Στράτος Διονυσίου πήγε στην Αθήνα για να δοκιμάσει την τύχη του.
1: Παντρεύτηκα μικρός. 18-19 χρονών, ας πούμε, είχα και το πρώτο παιδί, ας πούμε, εγώ. Λοιπόν, και τους εγκατέλειψα στη Θεσσαλονίκη και τους λέω πάω για ένα μήνα στην Αθήνα να δω, ας πούμε, αν μπορώ να τα καταφέρω για δίσκο, δηλαδή να γίνω τραγουδιστής πλέον, ας πούμε, του δίσκου. Πήγα σε κάποια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ακούσανε και τους άρεσα. Και μετά είπα το πρώτο τραγούδι της καριέρας μου, δηλαδή το «Δεν είμαι ένοχος». Τότε εκείνη την εποχή μεσουρανούσε ο Καλατζίδης, δηλαδή ήταν ό,τι έλεγε, ας πούμε, ήταν και σουξέ. Ο Καλατζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Περπινιάδης, ο Ζαγοραίος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές, ας πούμε, τότε. Βέβαια, εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καλατζίδης, δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μου λέει «Τι είναι η λύκη και θα σε φάνε», και εγώ λέω «Δεν πειράζει, θα τυχωθώ κι εγώ εκεί και ό,τι γίνει». Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ, ας πούμε, και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζατζίδης. Και αποδείχθηκε ότι, ας πούμε, τα κατάφερα, έκανα μεγάλες επιτυχίες.
0: Και πολύ σωστά, ο Στράτος Διονυσίου έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, αρκετές από αυτές τις οφείλει στον Άκη Πάνου. Έχει πει πολλά τραγούδια του Άκη Πάνου, ανάμεσά τους και το ακόλουθο.

Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Και τι δεν κάνω» σε μουσική και στίχους του Άκη Πάνου. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτα το 1968 σε δισκάκι 45 στροφών και ένα χρόνο μετά, το 1969, ο Άκης Πάνου το συμπεριέλαβε στον μεγάλο του δίσκο με τίτλο «Ρολόι Κομπολόι», πολύ γνωστός και πετυχημένος δίσκος. Βέβαια, ο Άκης Πάνου έδωσε ένα τραγούδι στον Διονυσίου που έχει σημαδέψει όλους εμάς τους μετανάστες. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι που είπε ο Διονυσίου είναι αυτό με τίτλο «Μη μου ξυπνάς το παρελθόν». Σε αυτό το τραγούδι, όπως έχει επισημανθεί, συνυφαίνονται με μια γλυκιά μελωδία αλλά και με έναν απίστευτα τελεσίδικο τρόπο και με

Ακούσαμε ένα τραγούδι εμβληματικό στην μεγάλη πορεία του Στράτου Διονυσίου. Μη μου ξυπνά στο παρελθόν. Την μουσική έχει γράψει ο Σταύρος Κάξος και τους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Κάποιες άλλες πηγές δίνουν ως στιχουργό την Άννα Βασιλιάδου. Είναι προφανές ότι σε πολλά από αυτά που είπε ο Διονυσίου γίνεται αναφορά στη γυναίκα. Μερικές φορές ίσως επικριτικά, επειδή αποδίδει σε εκείνην την ευθύνη της διακοπής μιας σχέσης. Παρά αυτή την επισήμανση όμως, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Διονυσίου, με το πολύ βαρύ ρεπερτόριό του, είχε μεγάλη απήχηση και στις γυναίκες. Αναφέρεται πως από τις χιλιάδες κόσμου που συνέρευσαν στην κηδεία του τον Μάιο του 1990, τα 2/3 ήταν γυναίκες. Και βέβαια υπάρχουν πολλά στιγμιότυπα όπου οι θαυμάστριές του εκδήλωναν την αγάπη τους σε εκείνον, ιδίως στα κέντρα που εμφανιζόταν. Υπάρχουν αναφορές μάλιστα που λένε ότι στην ίδια παρέα, στο ίδιο τραπέζι, καθόταν η γιαγιά, η κόρη και η εγγονή. Και μετά από αυτή τη σημείωση για

Υποκρίνεσαι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις μας είπε ο Στράτος Διονυσίου, η μουσική του Τάκη Σούκα και η στίχη του Μάκη Αλαντζά. Είναι από ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1980. Όπως είπαμε νωρίτερα, τα πλήστα των τραγουδιών του Διονυσίου έχουν πολύ καημό, παράπονο αν θέλετε, μιλούν για τον έρωτα, που δεν ευδοκίμησε. Αμιγώς λαϊκά που λέμε. Έχει στο ρεπερτόριό του όμως ο Διονυσίου και μερικά που μπορούμε να τα κατατάξουμε στο ούτω καλούμενο έντεχνο τραγούδι. Μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί το τραγούδι «Θα πάρω βόλτα τη ζωή», τους στίχους του οποίου έγραψε ο πολύ σπουδαίος στιχουργός και ποιητής μας ο Μάνος Ελευθερίου. Η μουσική δε του τραγουδιού είναι του Βασίλη Δημητρίου.

Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Θα πάρω βόλτα τη ζωή» σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και αν αυτό το τραγούδι μιλάει γενικώς για τη ζωή και τα βάσανα, το ακόλουθο αναφέρεται στους μετανάστες. Αποτελεί και αυτό άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Στράτου Διονυσίου. Του το έδωσε το τραγούδι ο Άκης Πάνου. «Στον σταθμό του μονάχου» είναι ο τίτλος και από την πρώτη στροφή και τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άμεση αναφορά στους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Εμείς όμως μπορούμε να πούμε «στον σταθμό» ή καλύτερα «στο λιμάνι της Μελβούρνης», «στο λιμάνι του Σίδνεϊ» και των άλλων Αυστραλιανών πόλεων που ζούμε και το φέρνουμε έτσι πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά στη δική μας καρδιά.

Στον σταθμό του Μονάχου μας τραγούδησε ο Στράτος Διονυσίου, τραγούδι του Άκη Πάνου. Και βέβαια πολλοί θα αναρωτιέστε τώρα πότε θα μας βάλει στην πιο μεγάλη επιτυχία του Στράτου Διονυσίου, ή τέλος πάντων αυτή που πολλοί θεωρούν ότι είναι η πιο μεγάλη επιτυχία. Να ακούσουμε πρώτα τον συνθέτη της πιο μεγάλης επιτυχίας του, τον Μίμη Πλέσα, και μετά το τραγούδι.

Εκείνη την εποχή γράφω του Φόσχολου την ορατότητα 0 με πρωταγωνιστή τον Νίκο Χούρκο. Απ' τις σκάλες ακούγεται η φωνή του Νίκου του Φόσχολου. Μη μου ξέχασα να σου πω, χρειάζομαι και ένα ζεϊμπέκικο, κάτι που να λέει για το πικρό το κύμα, για να κάψει ο Χούρκουλο στα ρούχα του. Το γράφω όσο πιο απλά, όσο πιο της καρδιάς γινόταν. Έρχεται και ο Στράτος την ημέρα, το ηχογραφεί και το ξεχνάμε.

0: μια εβδομάδα μετά με παίρνει ο στράτος και μου λέει: δάσκαλε, μου δώσατε ένα σπουδαίο τραγούδι, ένα κόκαλο να το μυρίσω, και μετά το πήρατε. Λέω: τι είναι αυτά που λες, αγόρι μου? Η εταιρεία του δεν συνεργάζεται παρά μόνο με αποκλειστικά συμβόλαια των σπουδαίων της εποχής, και δεν ήθελε να πάρει ένα τραγούδι από μένα. Και εγώ βέβαια, επειδή συγκρονίστηκα από την αλήθεια της αιτήσεως ενός νέου παιδιού που πιστεύει ότι αυτό που του έδωσα ήταν κάτι καλύτερο από αυτά που έλεγε, λέω: πες ότι σας το χαρίζω και δεν θέλω τίποτε, να το ηχογραφήσετε και να είσαι καλά.
1: Αυτά λοιπόν έχει καταθέσει στην ελληνική τηλεόραση ο Μίμης Πλέσας, και προσέξατε πόσο ωραία το είπε. Συγκλονίστηκα από την αλήθεια της αιτήσεως, του αιτήματος του Διονυσίου, ενός νέου παιδιού που πιστεύει ότι αυτό που του έδωσα ήταν κάτι καλύτερο από αυτά που έλεγε. Και μετά από όλα αυτά, δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε αυτό το όντως πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου» σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
1: Και εμείς ακούσαμε αυτό το αφιέρωμα το οποίο ετοίμασε ο Θέμης Καλός και ακούσαμε σε αναμετάδοση για τον σπουδαίο τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου και μάλιστα ο κύριος Ηλίας από το Κλέιτον μας γράφει την καλησπέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Στράτος είναι ανεπανάληπτος σε φωνή και μελωδία. Να είστε όλοι καλά, Ηλίας Κλέιτον. Ευχαριστούμε κύριε Ηλία για το μήνυμά σας. Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, χρωστάμε όμως και μία απάντηση στον Μπαρμπακώστα, ο οποίος μας ρώτησε για το negative gearing. Τι ακριβώς λέει, τι ακριβώς είναι το negative gearing. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και μολύβι να σημειώσετε, αγαπητέ Μπαρμπακώστα. Και βέβαια εμείς το μεταφράζουμε εδώ στο πρόγραμμα και ως αρνητική μόχλευση ακινήτων, το negative gearing. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό τι είναι? Όταν δανείζεστε χρήματα για να κάνετε μια επένδυση, δηλαδή να αγοράσετε ένα ακίνητο για παράδειγμα, και εφόσον τα έσοδα που σας αποφέρει αυτή η επένδυση είναι μικρότερα από τους στόκους που πληρώνετε και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα που έχετε για τη συντήρηση του σπιτιού κλπ. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι έχετε μια οικονομική ζημιά. Επομένως, με την αρνητική μόχλευση ακινήτων, με το negative gearing, τι μπορείτε να κάνετε? Αυτή την οικονομική ζημιά μπορείτε να την συμψηφίσετε έναντι του φορολογητέου σας εισοδήματος και να μειώσετε έτσι το συνολικό ποσό των φόρων που οφείλετε. Έτσι, να πάρετε μείωση των φόρων διότι έχετε υποστεί αυτή τη ζημιά. Επαναλαμβάνω, σε ακίνητο επένδυσης, έτσι, σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο ακίνητο κλπ. Αυτό είναι με λίγα λόγια το negative gearing, κύριε Κώστα, Μπαρμπακώστα, η αρνητική μόχλευση ακινήτων, όπως μπορούμε να τη μεταφράσουμε στα ελληνικά. Ελπίζουμε να σας απαντήσαμε ικανοποιητικά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το 2ωρο σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Σας περιμένουμε με νεότερα και περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή στις 4 το απόγευμα. Από τον Χρήστο Καλέμη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που σας κράτησαν συντροφιά τις 2 αυτές ώρες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.